0: την πίσω είναι μελωδία.
1: Να του άλλο.
0: Μαραγιάν Ζαμόι, Αουσίσα.
2: Μαραγιάν Ζαμόι, Δάν.